0: ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: 105,5. Ραδιο Λευκύμη.

και η μουσική δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Άκους πάντα τον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

ραδιόφωνο. Είναι το θέατρο

στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,3.

με το ρυθμό σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Οι ειδικοί αποκλείουν την κεντρική διαρροή φυσικού αερίου για την έκρηξη στην Πλάκα προς κατεδάφιση παρακείμενο κτίριο. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι συνήγοροι υπεράσπισης του γιατρού της Καρνεάδου ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται από την εκπροσώπηση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του εντολέα τους για αμιγώς νομικούς λόγους, καθώς διαφοροποιείται η γραμμή της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Αίσθηση φιάσκου αρχίζει να αποπνέει η υπόθεση της φερόμενης τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανική βάση στην Αγγλία. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες, πληροφορίες ότι τα εκρηκτικά δεν ήταν λειτουργικά. Απόστρατος αστυνομικός αυτοκτόνησε σε διαδήλωση συνταξιούχων στην Άγκυρα. Πύρινα ποτάμια λάβας από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη. Ιστορική πτήση για το Starship, το οποίο μπήκε σε τροχιά και εκτόξευσε 26 δορυφόρους, ωστόσο εξεράγει κατά την προσθαλάσσωση. Μικρός Καρχαρίας εντοπίστηκε να κολυμπά σε πλημμυρισμένους δρόμους του Νιου Τζέρσεϊ.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
3: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την

0: Κακός Φούρνος, Μπαρδέλης Βασίλειος.
1: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη.
2: Λευκίνη 105,5.
3: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκίνη 105,5. Σου λέμε καλημέρα.

στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: πέρα και το ράδιο Λευκίνη 105,5 σου λέμε καλημέρα.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι το νέο πρόσωπο στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα επόμενα παιχνίδια του Nations League με την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Γιώργος Βαγιανίδης. Τα εισιτήρια για τα δύο παιχνίδια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ενδιαφέρον μετά τις νίκες επί της Σερβίας και της Γερμανίας. Η ΑΕΚ, εκμεταλλευόμενη την παρατεταμένη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, αποφάσισε να προγραμματίσει δύο φιλικά παιχνίδια, ένα κόντρα στην Καλλιθέα σήμερα και ένα με τον Πανετολικό την Κυριακή. Ο βετεράνος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού Νταβίτ Φούστερ βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στην Ελλάδα και μιλά για το ενδεχόμενο της επιστροφής του σε πόστο στον Ερυθρόλευκο Σύλλογο. Νέα προπόνηση στο Γιώργιος Καλαφάτης για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με φόντο την επιστροφή στη δράση και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από όνο τραυματίας Σωτήρης Κοντούρης κανονικά έβγαλε και πάλι όλο το πρόγραμμα ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Γιαννούλης, Δεσπόντο, Φελουστόντο και Ντιέγκο Κώστα παραμένουν εκτός του ομαδικού προγράμματος προπόνησης του ΠΑΟΚ.
2: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
3: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
4: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα,
5: αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
4: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
4: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
5: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
6: Το πιο μουσικό πρωινό σου. 105,5 Λευκύμη.
7: Κάποιοι το λένε χαρούμενα. Κάποιοι νισταγμένα.
8: Μέρα.
7: Κάποιοι το λένε με ένα χαμόγελο. Εμείς με μουσική. Καλημέρα. Με ράδιο Λευκύμη. 105,5.

κάθε μέρα είναι καλή μέρα. Ράδιο Λευκύμη.

ακούσατε. Ακούστε. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Δυνατές επιτυχίες για δυνατά πρωινά. Ράδιο Λευκύμη.

Εδώ είναι τα τραγούδια που αγαπάς. Εδώ είσαι κι εσύ. Ράδιο Λευκίνη 105,5. 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις

0: Ρούχος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκουν και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρντένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1829, ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. 1936, γεννιέται ο Ιταλός Πρωθυπουργός και μεγάλο επιχειρηματίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, Σίλβιο Μπερλουσκόνη. 1941, σφαγές χιλιάδων Ελλήνων πραγματοποιούνται από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής στην περιοχή του Δοξάτου Δράμας. 1949, γεννιέται στον Πειραιά ο τραγουδιστής Γιώργος Νταλάρας. 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αναγγέλει την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. 1978, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Πρώτος πεθαίνει ευνηδίως στον ύπνο του από καρδιακή προσβολή μόλις 33 ημέρες μετά την εκλογή του.
3: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ραδιόφωνο.

0: Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά.

0: καλύτερη της μορφή.
1: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
2: Πάρε Γεωργοπάλη.
1: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
3: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
3: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
3: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 2620 22691.
3: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη

0: λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
1: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
0: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
1: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.

0: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων, Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
1: Καλημέρα!

0: Συνταξί, το υπόσχομαι.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Αδέλης Βασίλειος.
1: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
0: Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία? Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή? Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και ηχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1.
1: Στην Γρηγορίου Μαρασιλή 43, Κέρκυρα, τηλέφωνα 6974-332472 και 26610-49340.
0: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης. JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
1: Τεχνολογικά μπροστά.
0: Ακόμη μια νέα μέρα ξεκινά με Ράδιο Λευκύμη 105,5. Νέα μέρα, νέα. Αγαπημένα τραγούδια. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

στο ίντερνετ στο ράδιο Λευκίνη 105,5. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Αφιερωμένο.

0: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature cocktail στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
1: Ένα Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά, και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22.

0: 2662-266-20-25-139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
1: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη.
2: Λευκίνη 105,5.
3: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIG, SEMIG, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
4: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
5: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
4: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
5: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
4: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
5: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
4: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
5: Εθνική Λευκίμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
4: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
6: The Yard Corfu. Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
7: Spa υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
6: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
7: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
6: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
7: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
8: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
9: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
8: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.

0: σε ανεβάζει.
1: Ανεβαίνει.
0: Στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: Αφήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06112 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
2: Πάρε Γιώργο πάλι.
3: Να στον αδειάσει πάλι.
1: Άμεσες ακενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλι ο Γιώργο Πάλις έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662, γιατί στον Λιμάτων την Πάλι καλείς Γιώργο Πάλι.
0: Το Κόσμημα είναι η πιο κομψή χειρονομία. Ανακαλύψτε μοναδικά σχέδια που θα αναδείξουν κάθε στιγμή ως μοναδική. Χρυσός και ασήμι, Αλφάινα. Μια βιτρίνα απάντηση σε κάθε σας ευχή, γεμάτη χρυσές και ασημένιες ιδέες για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Χρυσός και ασήμι, Αλφάινα. Ανταλλάξτε τα παλιά σας κοσμήματα με νέα, υπέροχα σχέδια. Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610-49340 και 6974-332472. Χρυσός και ασήμι, Αλφάινα. Η προσιτή πολυτέλεια.
4: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκουν και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφεδρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκίνης, Κέρκυρα.
5: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
6: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
7: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
6: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
7: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
6: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
7: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκίνης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
6: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα. Έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίνης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός, μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίνης, Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698-23-24-24-8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
8: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά, θρασίβουλος κουρής. Σίδερες κυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
9: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.

0: Συνήθως οι επιτυχημένοι ξεκινούν από χαμηλά. Έτσι ξεκίνησε ο θρύλος του rock and roll Jerry Lee Lewis, που γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 σαν σήμερα. Έτσι ξεκίνησαν και οι Rolling Stones. Το 1963 σαν σήμερα έφυγαν για περιοδία ως support group δίπλα στους Bob Dylan και Everly Brothers. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που ξεκινούν από ψηλά και συγκεκριμένα από υψηλές ταχύτητες. Όπως ο δύο φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Μίκα Χάκινεν, που γεννήθηκε το 1968 σαν σήμερα. Με υψηλές ταχύτητες χορεύει και η Τζένιφερ Λόπες. Το 2001 σαν σήμερα παντρεύτηκε το χορευτή της Chris Jude, τον οποίο λίγο αργότερα χώρισε.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ό,τι ακούτε είναι ένα θέμα. Δεν είναι φήμη. Όλα παίζουν στο Ράδιο Λευκύμη. Ράδιο Λευκύμη

0: σου έχω νέα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,5. Βάλ' το στη μνήμη.

0: ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
1: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Οι ειδικοί αποκλείουν την κεντρική διαρροή φυσικού αερίου για την έκρηξη στην πλάκα προς κατεδάφιση παρακείμενο κτίριο. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι συνήγοροι υπεράσπισης του γιατρού της Καρνεάδου ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται από την εκπροσώπηση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του εντολέα τους για αμιγώς νομικούς λόγους, καθώς διαφοροποιείται η γραμμή της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Αίσθηση φιάσκου αρχίζει να αποπνέει η υπόθεση της φερόμενης τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανική βάση στην Αγγλία. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες, πληροφορίες ότι τα εκρηκτικά δεν ήταν λειτουργικά. Απόστρατος αστυνομικός αυτοκτόνησε σε διαδήλωση συνταξιούχων στην Άγκυρα. Πύρινα ποτάμια λάβας από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη. Ιστορική πτήση για το Starship, το οποίο μπήκε σε τροχιά και εκτόξευσε 26 δορυφόρους, ωστόσο εξεράγει κατά την προσθαλάσσωση. Μικρός καρχαρίας εντοπίστηκε να κολυμπά σε πλημμυρισμένους δρόμους του Νιου Τζέρσεϊ.

0: κινητά, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της Ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomag Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
2: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
3: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για

0: Νίκος Φούρνος, Μπανδέλης Βασίλειος.
1: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη.
2: Λευκίνη 105,5.
0: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκίνης.
3: Μιάρης Αρσένης,

0: Μόλις τώρα ξεκινάει ένα ολοκένουργιο Σου Έχω Νέα. Στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί. Γεια και χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μόλις τώρα ξεκινάει το Σου Έχω Νέα με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Τα ωραιότερα τραγούδια τα ακούτε εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα και σήμερα έχετε πολλούς λόγους να μείνετε εδώ, διότι έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές να μιλήσω λίγο για τη μουσική και τα τραγούδια σε αυτή την εκπομπή και να βρούμε τους λόγους για τους οποίους η μουσική, τα τραγούδια αλλάζουν εντελώς την καθημερινότητά μας. Τι μαγικό λοιπόν έχει η μουσική, τι μαγικό έχει το τραγούδι και μας αναπτερώνει το ηθικό, μας αυξάνει την αυτοπεποίθηση και μας κάνει να νιώθουμε υπέροχα. Όλα αυτά θα τα πούμε στη σημερινή εκπομπή. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί όλα θα τα πούμε και όλα θα τα ακούσετε και από την καλή και από την ανάποδη. Μόλις τώρα ξεκινάει ένα ολοκένουργιο Σου Έχω Νέα, αφιερωμένα σήμερα όλα τα τραγούδια στην αξία της μουσικής στη ζωή μας.
1: Αράζεις και αφήνεσαι. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η πιο χαρούμενη παρέα.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ξεκινάω με το πόσο υπέροχη αίσθηση είναι να εκφράζεις συναισθήματα και όταν τραγουδάς βάζεις όλη σου την ψυχή σε αυτό. Αν ρωτήσετε ένα μεγάλο ερμηνευτή, αν μπορούσατε να το ρωτήσετε τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά αυτού από κάποιους άλλους που δεν ξεχωρίζουν, είναι ότι βάζεις τα τραγούδια ερμηνεία. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Ακόμα και οι πιο τροπαλοί τραγουδιστές μπορούν να το καταφέρουν αυτό για να εκφράσουν τα συναισθήματα μέσα από τα λόγια των τραγουδιών και τη μουσική. Αυτός είναι ο λόγος που περισσότεροι ακροατές δένονται με τον τραγουδιστή, γιατί δημιουργείται ένας ιδιαίτερος δεσμός ανάμεσα σε αυτούς και στο τραγούδι. Θυμηθείτε ότι μας τραγουδούσαν όταν ήμασταν παιδιά για να κοιμηθούμε, και το τραγούδι επίσης είναι ένα μέρος για να δείξουμε σε έναν σύντροφό μας πόσο τον αγαπάμε. Η φωνή είναι το μουσικό όργανο των πιο βαθιών συναισθημάτων μας και δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ερωτευτεί άλλους ανθρώπους για τον τόνο της φωνής τους και για αυτό που εκπέμπει η ζεστασιά των φωνητικών τους χορδών. Και βέβαια, όλα αυτά τα κάνει η μουσική και τα τραγούδια.
2: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radioelefkimi.gr.

0: όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. Μαζί περνάμε καλά.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι το νέο πρόσωπο στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα επόμενα παιχνίδια του Nations League με την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Γιώργος Βαγιανίδης. Τα εισιτήρια για τα δύο παιχνίδια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ενδιαφέρον μετά τις νίκες επί της Σερβίας και της Γερμανίας. Η ΑΕΚ, εκμεταλλευόμενη την παρατεταμένη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, αποφάσισε να προγραμματίσει δύο φιλικά παιχνίδια, ένα κόντρα στην Καλυθέα σήμερα και ένα με τον Πανετολικό την Κυριακή. Ο βετεράνος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού Νταβίτ Φούστερ βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στην Ελλάδα και μιλά για το ενδεχόμενο της επιστροφής του σε πόστο στον Ερυθρόλευκο Σύλλογο. Νέα προπόνηση στο Γιώργος Καλαφάτης για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με φόντο την επιστροφή στη δράση και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από όνο τραυματίας Σωτήρης Κοντούρης κανονικά έβγαλε και πάλι όλο το πρόγραμμα ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Γιαννούλης, Δεσπόντο, Φελουστόντο και Ντιέγκο Κώστα παραμένουν εκτός του ομαδικού προγράμματος προπόνησης του ΠΑΟΚ.
2: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη. Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 2620 22691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
6: Τι έπαθες ωρε Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
7: Δοκιμασές.
6: Τι να δοκιμάσω ωρε?
7: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
6: Καλά ωρε, πού τα βρήκες όλα αυτά?
5: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
6: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
7: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
6: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
7: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
6: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
0: Η
8: Ελαιοκόκκος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
9: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
10: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
11: Σήμερα που μιλάμε για την αξία της μουσικής, η τελειότητα να πούμε ότι είναι δυνατή αλλά όχι αναγκαία. Εννοείται πως όλοι θέλουμε να τραγουδάμε κάποια στιγμή στη ζωή μας, αλλά δεν ακουγόμαστε όλοι ωραία και κάποιοι είμαστε και φάλτσοι. Ειδικά όμως στο σπίτι αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίζει ποτέ. Μπορεί να κάνουμε το μπάνιο μας και να τραγουδάμε και το κάνει πολλοί κόσμος. Στόχος θα πρέπει να είναι η εξωτερήκευση των συναισθημάτων μας. Εγώ παραδείγματος χάρη τραγουδάω όταν φτιάχνω μια σαλάτα, όταν μαγειρεύω, όταν κάνω δουλειές μας στο σπίτι. Με ποια είναι αυτή η τρέλα? Και ακόμα και αν δεν είμαι η καλύτερη τραγουδίστρια, πιστεύω ότι το πάω λίγο σωστά. Αλλά μέχρι εκεί. Το τραγούδι σου δίνει μια στιγμή απόλυτης ελευθερίας. Τι καλά θα κάνετε κάθε φορά που αισθάνεστε την ανάγκη να τραγουδάτε, να το κάνετε. Αλλά δεν χρειάζεται να έχετε πάντα κρατήριο, έτσι, αν δεν είστε και καλή στο τραγούδι.

0: σου έχω νέα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί. Τώρα που μιλάμε λοιπόν για τη μουσική και την αξία των τραγουδιών στη ζωή μας, θα σας πω ότι είναι πολύ εύκολο, αν θέλετε να τραγουδάτε μόνοι σας στο σπίτι, να διαλέξετε το ρεπερτόριό σας. Παραδείγματος χάρη, η προετοιμασία απαιτεί ένα απλό μουσικό όργανο. Στο τραγούδι απλά διαλέγεις ένα κομμάτι του αγαπημένου σου καλλιτέχνη και ξεκινάς να τραγουδάς. Χωρίς όρια και περιορισμούς, απλώς εκφράσου και νιώσε ωραία, τραγούδα περιόριστα. Και βέβαια, τι κάνει το τραγούδι? Σε κάνει να αποκτάς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Γιατί η φωνή είναι ένα μουσικό όργανο, σαν όλα τα άλλα. Και ίσως είναι και το πιο πολυδιάστατο μουσικό όργανο και από ό,τι φαίνεται βελτιώνεται και περισσότερο με την εξάσκηση. Μπορείς να μάθεις να κατανοείς τη φωνή σου, να ελέγχεις τη φωνή σου, να ελέγχεις την αναπνοή σου. Θα παρατηρήσεις σιγά σιγά ότι βελτιώνεις ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο μιλάς σε κάποιον άλλον. Αυτό σίγουρα θα σου φέρει και μια αίσθηση αυτοπεποίθησης. Το τραγούδι και η μουσική μπορεί να είναι ένας στίχος προστασίας από την κακοκεφιά, λένε όσοι ασχολούνται με τα ψυχολογικά μας, αλλά και την κατάθλιψη. Θα σας πω στη συνέχεια πόσο επιδρά θετικά το τραγούδι ενάντια της κατάθλιψης.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Λένε λοιπόν οι ειδικοί για τα τραγούδια, αφού σήμερα μιλάμε για τη μουσική και τα τραγούδια, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου εδώ καθημερινά κοντά σας με το Σου Έχω Νέα. Και σήμερα που μιλάμε για τα τραγούδια, ξέρετε πόσο μπορεί να κοινωνικοποιηθεί ένας άνθρωπος τραγουδώντας. Καλά, δεν είναι τι κρατικό μυστικό, θα μου πείτε. Όταν τραγουδάς μαζί με άλλους, συνδέεσαι μαζί τους. Αισθανόμαστε ασφαλείς, προστατευμένοι όταν ανήκουμε σε ένα κοινωνικό σύνολο. Αν πάτε σε μια γιορτή και πιάσετε όλοι μαζί το τραγούδι, δεν είναι υπέροχο? Θυμηθείτε και τις παλιές εποχές στο σχολείο, όπου δημιουργούσαμε γκρουπ, τι κάναμε συγκροτήματα, ήμασταν στη χοροδία του σχολείου. Η μουσική μπορεί να εκφράσει κοινωνικά αισθήματα, να φέρει μηνύματα, κάτι που οι λέξεις δεν πετυχαίνουν πάντα με την ίδια ευκολία, ενώ το τραγούδι δένει τους ανθρώπους και τους κάνει να ζουν παράλληλα συναισθήματα ακραία πολλές φορές. Σε μια συναυλία, παραδείγματος χάρη, βλέπετε όλους γύρω σας να τραγουδάνε με τον ίδιο τρόπο και ο ένας κοιτάζει τον άλλον στα μάτια και είναι σαν να συνδέεται με έναν μαγικό τρόπο.

Ράδιο Λευκοίμη 105,5. Είναι όλα, όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα κάθε σου στιγμή. Ράδιο Λευκοίμη 105,5.

Ένας ακόμα λόγος που πρέπει να τραγουδάμε, λένε οι ειδικοί, είναι ότι έτσι απαλλασσόμαστε από το άγχος για τα καθημερινά προβλήματα. Όταν τραγουδάμε και συγκεντρωνόμαστε σε ήχους και μελωδίες, ακόμα και ολόκληρο το σώμα μας φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα. Τα καθημερινά προβλήματα περνούν σε δεύτερη μοίρα τέτοιες στιγμές. Απλά σταματάμε μερικά λεπτά να τα σκεπτόμαστε και αποσπάται η προσοχή μας σε αυτό το πολύ ωραίο πράγμα που λέγεται μουσική και τραγούδι. Ένα τραγούδι μπορεί να μετατραπεί και σε διαλογισμό, γιατί μειώνει το άγχος και αυτό έχει αποδειχτεί και ιατρικά και θα σας πω στη συνέχεια πώς λένε οι ειδικοί ότι άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη, αν τους βάλει να ακούνε μουσική κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιατρικά έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει ένας τρόπος αυτοΐασης μέσα από τη μουσική.

0: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος. Τούβλα. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Πάνελ. Λαμαρίνες. Είδη περίφραξης και υδρορροές. Με λύκια. Στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
2: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
3: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά.

0: μορφή.
1: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή.

0: γνώση. Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια. Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Πιλάτε Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors. Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050. The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
1: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
2: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
1: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
2: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
1: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
2: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
1: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
2: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
1: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
0: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
3: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
0: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
3: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
0: Λαγκούνα.
3: Λαγκούνα.
0: Όλη η ομορφιά στο
3: πιάτο σας. Λευκύμη.

0: σου έχω νέα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί.
1: Ότι το τραγούδι μειώνει το άγχος το ξέρουμε, αλλά έχει αποδειχθεί και ιατρικά όπως σας έλεγα. Συνεχώς περισσότερες αποδείξεις συγκεντρώνονται από τους επιστήμονες και αποδεικνύουν τις θετικές επιδράσεις του τραγουδιού, χαρούμενες ορμόνες που ενεργοποιούνται χωρίς αμφιβολία. Το τραγούδι βελτιώνει τη γνωστική απόδοση και μειώνει το φυσικό και ψυχολογικό στρες. Δείγματα φαίνεται να έχουν αποδείξει ότι αυξάνεται μέσα μας μια ορμόνη που ονομάζεται οξυτοκίνη, η λεγόμενη ορμόνη της αγάπης.
2: Με συνοδηγό τη μουσική. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Κάτι ακόμα που βοηθάει πάρα πολύ το τραγούδι για το οποίο μιλάμε σήμερα και πόσο επιδρά θετικά στη ψυχολογία μας και στη ζωή μας, είναι ότι βοηθάει την αναπνοή και τη χαλάρωση των μυών. Κάθε φορά που τραγουδάμε, να ξέρετε ότι το τραγούδι το συγκρίνουν με τον αθλητισμό, γιατί αυξάνει την αναπνευστική συχνότητα και την ποιότητα των βαθιών εισπνοών. Το αποτέλεσμα είναι η ηρεμία και η χαλάρωση, ρίχνει την πίεση, χαμηλώνει τον παλμό και χαλαρώνει και τους μυς. Κάτι ακόμα που κάνει το τραγούδι και πρέπει να το πούμε, γιατί πρέπει να άδομε, να τραγουδάμε δηλαδή, είναι ότι αυξάνει και τη συγκέντρωση. Η κυκλοφορία του αίματος βελτιώνεται τόσο στα ζωτικά όργανα, όσο και στη βελτίωση του μεταβολισμού. Ως αποτέλεσμα, η δυνατότητα να συγκεντρωθείς αυξάνεται. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το τραγούδι σε κάνει και λίγο πιο έξυπνο, γιατί ενεργοποιεί τους νευροδιαβιβαστές και τις ορμόνες της ευτυχίας.

0: Για τις ορμόνες της ευτυχίας τα έχετε ακούσει όλοι. Γεγονός είναι ότι το τραγούδι ενεργοποιεί τα κέντρα λήψης και διαβίβασης μηνυμάτων στον εγκέφαλο και το σώμα, η αυξημένη συγκέντρωση ενδορφινών και η οξυτοκίνη, για παράδειγμα, έχει θετικό αποτέλεσμα στο νοσοποιητικό μας. Οπότε, πάνω απ' όλα, η αίσθηση της ευτυχίας διαπερνάει όλο μας το κορμί και γιατρεύει την ψυχή με το δικό της τρόπο. Οπότε, τραγουδάτε, γελάτε και ευτυχείτε, όπως έλεγε και ο Άλκης Θέας κάθε φορά που παρουσίαζε το Φεστιβάλ Τραγουδιού στη Θεσσαλονίκη. Αυτά προμνημονεύτων ετών, οι περισσότεροι ήσασταν αγέννητοι.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων, Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2661-022290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Γιώργος Φούρνος, Μπανδέλης Βασίλειος. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
1: Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία? Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή? Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και ηχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1. Α1.
2: Στην Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα, τηλέφωνα 6974-332472 και 26610-49340.
3: Από το 1983, η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε. Μία Ρησαρσέλης.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική βόρειο-ανατολική 3 με 4, στο Ιόνιο 5, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Αλεξανδρούπολη Καβάλα Λίμνος Νάξος Μύκονος Σύφνος Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά 25 Τρίκαλα Γιαννιτσά Σέρες Καλαμάτα Κέρκυρα 27 Άρτα Πρέβεζα.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
2: Ραδιο Λευκύμη 105,5.

0: σου έχω νέα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί. Αυτές λοιπόν είναι οι θετικές επιδράσεις του τραγουδιού στη ζωή μας. Γι' αυτό ακούμε ραδιόφωνο, γι' αυτό ακούμε μουσική, γι' αυτό μέσα από τα τραγούδια γινόμαστε καλύτεροι, γινόμαστε πιο χαρούμενοι, πιάνουμε τον εαυτό μας όταν είμαστε σε κίνηση στο δρόμο, μέσα στο αυτοκίνητο, να βάζουμε το αγαπημένο μας ραδιόφωνο και να ακούμε τις αγαπημένες μας μουσικές. Γιατί έτσι χαλαρώνουμε, γιατί έτσι νιώθουμε να ξεκινάει πιο όμορφα η μέρα μας. Και αν δεν υπήρχαν τα τραγούδια στη ζωή μας, αναρωτιέμαι πόσο πιο μουντή, πόσο πιο μαύρη, πόσο πιο άχαρη θα ήταν.
1: Κάθε μέρα. Ράδιο Λευκύμη.
2: Κάθε μέρα επιτυχίες.

Φτάνοντας σιγά σιγά στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, έχει ένα κοινό παρονομαστεί πάντα η μουσική και τα τραγούδια. Το έχουν αυτό στη ζωή μας, μας κάνουν να γινόμαστε πιο εξωστρεφείς και να εκφράζουμε περισσότερο τα συναισθήματά μας. Έχω κάτι να πω για τη μουσική και τα τραγούδια. Ως ραδιοφωνική παραγωγός θα το πω αυτό στο τέλος της εκπομπής, αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί.

0: Νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Κλείνοντας την εκπομπή, θέλω να πω κάτι μέσα από τη γνώση και την εμπειρία τόσων ετών στο ραδιόφωνο. Ότι έχω καταλάβει την ευεργετική επίδραση όχι μόνο στους ακροατές, αλλά και σε εμάς τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της μουσικής και των τραγουδιών. Και θέλω να πω ότι άνθρωποι που δεν μπορούν να εκφραστούν τόσο πολύ εύκολα, γιατί είναι πιο κλειστοί, γιατί είναι πιο συναισθηματικοί, είναι πιο ευάλωτοι, είναι πιο ευαίσθητοι, όταν ακούνε τις τραγούδια για τη μουσική, είναι πιο εύκολο να εκφραστούν μέσα από αυτά. Μην ξεχνάτε ότι πολύ μεγάλοι έρωτες αναπτύχθηκαν επειδή τα παλιά τα χρόνια του ραδιοφώνου έκαναν αφιερώσεις η παραγωγή και αφιέρωναν τραγούδια αγαπημένα στα τέρια τους, στους ανθρώπους που θέλανε να προσεγγίσουν. Ήταν ένας τρόπος τότε, δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ήταν και πολύ ρομαντικός τρόπος. Και νομίζω ότι η επιστροφή σε αυτό το ρομαντικό τρόπο ίσως σώσει και πολλά ζευγάρια από αυτό που λέμε σήμερα μια καθημερινότητα που δεν έχει και πολύ συνέστημα και αυτό λείπει πάρα πολύ και όλοι το έχουμε ανάγκη να το βιώσουμε. Πολλά είπα όμως, σας αφήνω πάλι με μουσική. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, κλείνω την εκπομπή εδώ. Ευχαριστώ για την καλή παρέα. Γεια και χαρά σε όλους σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και

0: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
1: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
2: Εδώ δεξιά. Αυτή ήταν μεγάλη.
1: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
3: Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.

0: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26 620 25 200.

0: είναι 29 του μήνα.
1: Έφυγε και αυτός, κρίμα.
0: Επίσης πως έφυγε έτσι, με συγχωρείς τώρα, θα φωνάξω.
1: Εγώ μην φωνάξεις, άστο να αναφύγει, να πάει στο καλό και να μην ξαναγυρίσει.
0: Ο Σεπτέμβρης, δύσκολος, ε.
1: Πολύ δύσκολος ρε παιδί μου, μας έβγαλε την Παναγία.
0: Εσένα τι ακριβώς είναι αυτό που δεις, καλά, εσένα ξέρω τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει, ξεκινάνε τα σχολεία, είναι τα καινούργια παιδιά, είσαι εκπαιδευτικός.
1: Είμαι από τις καλές όμως αυτές που αγαπάει τα παιδιά σας, που είναι εκεί, τα προσέχει, δεν τους φωνάζει, δεν τους μιλάει άσχημα, είναι χαριτωμένη.
0: Δεν αφήνεις να τα πει κανένας άλλος αυτά. Εσύ θα τα λες από μόνη σου.
1: Γιατί ο Υπουργός της Παιδείας είπε να κάνουμε αξιολόγηση του εαυτού μας.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Δηλαδή, εγώ να μην αξιολογήσω. Και ξέρεις ότι πάντα δυσκολευόμουν όταν μου λέγανε σε καμιά συνέντευξη: για πες μας λίγο πράγματα για τον εαυτό σου. Τι να σου πω, παιδάκι μου, για τον εαυτό μου. Μια χαρά είμαι.
0: Ρωτήστε τους γιατρούς μου, πες, θα σας τα πούν όλα.
1: Είναι ερώτηση αυτή για συνέντευξη.
0: Βεβαίως όχι.
1: Μα τι, πες μας λίγα πράγματα για τον εαυτό σου. Είμαι χορεύτρια τα βράδια και πηγαίνω στα μπουζούκια, αλλά το πρωί είμαι γιατρός. Με πιστεύει κανένα?
0: Όχι.
1: Μα τι πράγματα, πες μου εσύ για τον εαυτό σου.
0: Καλά μέρη μου, μη σε αρχίσω έτσι από το ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί δεν θα τελειώσει, πως θα είναι, δεν θα τελειώσει καλά η πέρα. Να βάλουμε ένα τραγούδι.
2: Πάλε. Ραδιολευκή 105,5. Δυνατά.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1829, ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. 1936, γεννιέται ο Ιταλός Πρωθυπουργός και μεγάλο επιχειρηματίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, Σίλβιο Μπερλουσκόνη. 1941, σφαγές χιλιάδων Ελλήνων πραγματοποιούνται από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής στην περιοχή του Δοξάτου Δράμας. 1949, γεννιέται στον Πειραιά ο τραγουδιστής Γιώργος Νταλάρας. 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αναγγέλει την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. 1978, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Πρώτος πεθαίνει ευνηδίως στον ύπνο του από καρδιακή προσβολή μόλις 33 ημέρες μετά την εκλογή του.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Χρόνια πολλά στο έθνος σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες πολίτες.
3: Γιατί?
2: Γιατί γιορτάζει ο Κυριάκος.
3: Α!
2: Ναι, παιδί, δεν το έκανα καλά.
3: Καλά το έκανα, αλλά μπερδεύτηκα. Λέω, μήπως μπερδεύτηκε, λέω, 28 Οκτωβρίου, ότι είναι.
2: Όχι, λέει, είναι ο πρωθυπουργός μας. Δηλαδή, να μην πούμε ένα χρόνια πολλά στον κύριο Κυριάκο.
3: Στον κύριο Κυριάκο.
2: Κύριο Κυριάκο. Δηλαδή, να μην του πούμε να μας πει αγενέστατους. Δηλαδή, σε άλλα ραδιόφωνα ξέρει και πάει. Σε εμάς δεν ξέρει να έρθει.
3: Α, ναι. Έλα και σε εμάς.
2: Γιατί δεν έρθει?
3: Γιατί...
2: Φοβάται
3: τι θα το ρωτήσω.
2: Ενώ μόνο εμείς του είπαμε χρόνια πολλά.
3: Μόνο. Προλάβαμε εμείς.
2: Προλάβαμε.
3: Μπράβο ρε Μέρη, μπράβο.
1: Ευχαριστώ. Βρείτε μας στο Facebook. Ράδιο Λευκίνη.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

ξανάρθεις. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: άποψες όμως όλα με τον Κυριάκο. Δεν ξέρω, έχεις κάτι προσωπικό με τον Κυριάκο?
1: Όχι εγώ.
0: Γιατί δεν σε είδα ευχαριστημένο, δεν είπες χρόνια πολλά στον Κυριάκο.
1: Δεν είπα εγώ χρόνια πολλά.
0: Δεν είπες.
1: Πώς και δεν είπα.
0: Ανά, και τώρα δεν λες. Πες
1: χρόνια πολλά,
0: πολλά
1: Κυριάκο.
0: Βεβαίως. Χρόνια πολλά Κυριάκο. Και άμα μας δεις, δεν θέλουμε πολλά πράγματα.
1: Μια συνέντευξη εδώ.
0: Συνέντευξη εδώ, μια θέση στο δημόσιο. Μια συνέντευξη.
1: Είπαμε τώρα, συγγνώμη.
0: Ένα εφάβαξε πιο γρήγορα.
1: Τώρα εσύ ζητάς πολλά.
0: Ελληνικά στοιχεία ζητάω.
1: Α.
0: Ελληνικά.
1: Στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Στην ελληνική, πού είμαστε, Σουηδία.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, παίρνω το σοβαρό μου τώρα. Πέρα από τον Κυριακό,
1: ναι,
0: έχουμε Παγκόσμια Ναυτική ημέρα.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά στους ναύτες μας.
1: Ναι, στους ναυτικούς μας.
0: Αχ, ναι, ναυτικούς μας.
1: Στους ναύτες μας. Και στους ναύτες, γιατί στη θάλασσα δεν είναι, σκυλοπνίγονται κι αυτοί.
0: Αυτό, οι άνθρωποι αυτοί αξίζουν χρόνια πολλά. Πες χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και θα τους αφιερώσουμε και τραγούδι.
0: Περίμενε, έχω και γεγονότα 29 Σεπτεμβρίου, το θες μετά.
1: Θες να τα πεις μετά.
0: Εντάξει.
1: Τους αφιερώνουμε ένα τραγούδι.
0: Δικό τους,
1: για πάρτι τους. When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
2: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 26620-61012 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος. Όταν

0: Υπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός, μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
3: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκουν και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
4: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
5: 105,5 Ράδιο Λευκύμη.

0: γεγονότα τώρα.
1: Θα τα πεις.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω 61 π.Χ. Ο Πομπίος εορτάζει το τρίτο του θρίαμβο για τις νίκες του εναντίον των πειρατών και το τέλος των μυθιδρατικών πολέμων. 1687. Οι Οθωμανοί παραδίδουν την βομβαρδισμένη Ακρόπολη των Αθηνών στον Βραζέσκο Μοροζίνη. 1887. Ιδρύεται η ομάδα ποδοσφαίρου του Αμβούργου. 1922. Υπογράφεται ανακοχή με τους Τούρκους στα Μουδανιά, με την οποία τερματίζει τη Μικρασιατική εκστρατεία. 1944. Στον αγώνα εναντίον της Ολλανδίας και οι 11 ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας του Βελγίου προέρχονται από την ομάδα του Άντερχλετ, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία των εθνικών ομάδων. Δεν θα σας κουράσω πολύ, θα πάω λίγο στο σήμερα, μπορεί και στο αύριο. 2006. Από συντριβή βραζιλιάνικου αεροσκάφους Boeing 737 της Gol Transportes Aéreos στο Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας βρίσκουν τον θάνατο συνολικά 155 επιβάτες. Και επειδή πεθάναμε, μη με κλείσεις, έχω γεννήσεις. Λοιπόν,
1: γέννησες τώρα. Θα γεννήσεις.
2: Θα γεννήσω. 1943. Λεχ Βαλέσα, Πολωνός πολιτικός. 1988. Κέβιν Ντούραντ, Αμερικάνος καλαθοσφαιριστής. Δηλαδή, μπασκετμπολίστες, συλλογιστή. Και θανατάκια. Λοιπόν, θα πάρω έναν το 1929 Βασίλειος Γάμα Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και 2012 Ήβη Καμάργο, Βραζιλιάνα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: Έμαθες για ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness που έχει γίνει?
1: Παγκόσμιο?
0: Βεβαίως.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι ένα παγωτατζίδικο που διαθέτει 260. Γιατί εγώ έχω πάθει Αλτσχάιμερ.
1: Έχεις πάθει, ναι.
0: 266 διαφορετικές γεύσεις milkshake.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό το παγωτατζίδικο βρίσκεται στην Αριζόνα των ΗΠΑ και έχει 266 διαφορετικές γεύσεις. Το αντιλαμβάνεις αυτό?
1: Έχει δηλαδή είδηση έτσι να μου πεις κανένα δύο?
0: Ναι, βεβαίως έχει.
1: Για πες.
0: Γεύση ψαριού, γεύση γλυκοπατάτας, γεύση μπέικον και γεύση κοτομπουκιάς. Αλλά.
1: Ναι.
0: Έχω ένσταση.
1: Κοτομπουκιάς.
0: Mm.
1: Παναγία μου.
0: Έχω ένσταση.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ θυμάμαι ότι πριν κάνα 2-3-4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είχε βγάλει και η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Γεύση τζατζίκι.
1: Τζατζίκι.
0: Για. Yeah. Αληθή τζατζίκι.
1: Ναι. Λοιπόν, μπορώ να προσθέσω.

0: αληθινή είδηση και μια δικιά μου εμπειρία πάνω σε αυτό. Και είναι αληθινή, δεν είναι, δεν είναι, δεν θα σου πω ψέματα. Έχω πάει λοιπόν ένα ταξίδι και έχουμε πάει να φάμε σε ένα καλό εστιατόριο γαλλικό. France.
1: Στο Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Α, στο Γαλλία.
0: Όχι, στην Αγγλία. Στο Λονδίνο. Όπου στο τέλος μας φέρνουν παγωτό μαύρης τρούφας.
1: Α, ωραίο θα είναι αυτό.
0: Η αηδία που έχω στο στόμα μου κρατάει ακόμα.
1: Γιατί
0: δεν ξέρω, αυτές οι δύο γεύσεις τις είχα στο μυαλό μου τελείως διαφορετικά. Μιλάμε ότι δεν έχω βάλει στο στόμα μου. Σου ξαναλέω, το λέω και το εννοώ. Έχω ακόμα την αηδία στο στόμα μου όσα χρόνια και αν έχουν περάσει. Έχουν περάσει 6, 7, 8 χρόνια. Όταν σκέφτομαι παγωτό τρούφα, λες και εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, μου το βάζει στο στόμα. Τόσο πολύ με χάλασε αυτό το πράγμα.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Τρούφα έχεις ξαναφάει?
0: Ναι, μ' αρέσει πολύ.
1: Α, γιατί σε θυμάμαι που έτρωγες μια πίτσα με τρούφα κάπου.
0: Όχι, μ' αρέσει πολύ.
1: Και ήθελα να δω αν θα πεις ψέματα.
0: Ευτυχώς δεν μου χάλασε τη διάθεση για να τρώω αυτό το είδος μανιταριού, ας πούμε, σε κάποια φαγητά που δεν είναι γλυκό όμως.
1: Εγώ ξέρεις τι έχω πάθει.
0: Είμες.
1: Δεν μπορώ να πιω τεκίλα.
0: Καθόλου.
1: Deep για deep.
0: Ούτε θέλω να τη μυρίζω.
1: Ναι.
0: Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, μια και είπαμε για τεκίλα, θέλω να σου πω το νέο μας της πόλης, το οποίο το ξεκίνησα εγώ βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και άλλοι σαν εγώ.
1: Σαν εσύ. Τι τραβάω.
0: Λοιπόν, θυμάσαι αυτό που είχε γίνει πριν πολλά χρόνια με το Aperol Spritz. Όλοι πίναν Aperol Spritz που καθόσαν στην πλατεία. Aperol Spritz. Το έβγαλε και ο... Να μην κάνω άλλη. Το έβγαλαν και διάφορα σούπερ μάρκετ σε μικρά μπουκαλάκια. Aperol Spritz. Έλα όμως που αυτό τώρα πια, άμα το πίνεις και συνέχεια, είναι λίγο ξενέρωτο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν τρελαίνομαι να σου πω έτσι καλύτερα.
0: Γι' αυτό εγώ το αντικατέστησα με καμπάρι και πίνω καμπάρι σπριτς.
1: Μάστα.
0: 1,5 κιμελιάρδα. Και οικονομική.
2: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
3: Μείνε εδώ, μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα, Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Μαζί, περνάμε καλά.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι το νέο πρόσωπο στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα επόμενα παιχνίδια του Nations League με την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Γιώργος Βαγιανίδης. Τα εισιτήρια για τα δύο παιχνίδια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ενδιαφέρον μετά τις νίκες επί της Σερβίας και της Γερμανίας. Η ΑΕΚ, εκμεταλλευόμενη την παρατεταμένη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, αποφάσισε να προγραμματίσει δύο φιλικά παιχνίδια, ένα κόντρα στην Καλλιθέα σήμερα και ένα με τον Πανετολικό την Κυριακή. Ο βετεράνος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού Νταβίτ Φούστερ βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στην Ελλάδα και μιλά για το ενδεχόμενο της επιστροφής του σε πόστο στον Ερυθρόλευκο Σύλλογο. Νέα προπόνηση στο Γιώργιος Καλαφάτης για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με φόντο την επιστροφή στη δράση και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από όνο τραυματίας Σωτήρης Κοντούρης κανονικά έβγαλε και πάλι όλο το πρόγραμμα ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Γιαννούλης, Δεσπόντο, Φελουστόντο και Ντιέγκο Κώστα παραμένουν εκτός του ομαδικού προγράμματος προπόνησης του ΠΑΟΚ.
4: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
6: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου 28, απέναντι από τα λύκεια Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος. Τούβλα. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Πάνελ. Λαμαρίνες. Είδη περίφραξης και υδροροές. Με λύκια. Στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
8: Spa υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Πιλάτε Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
8: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
2: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
8: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
3: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία. Λευκύμη.

0: Θα πεις ή θα πω?
1: Πες για να πω.
0: Εγώ λοιπόν θα σου πω πάλι ρεκόρ Guinness,
1: ναι.
0: Που Ελβετοί αγρότες έσπασαν αυτό το ρεκοράκι με τη μεγαλύτερη πατατοτιγανίτα.
1: Πατατοτιγανίτα.
0: Ναι, σε ένα, σε ένα τεγάνι.
1: Δεν είναι, δεν πας καλά σήμερα, έτσι. Σε ένα τεγάνι.
0: Σε ένα τεγάνι, 13
1: ακόμα. Δυσλεκτικό είσαι, παιδί μου.
0: Μάλλον.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέραμε στην εποχή μας τι είναι αυτό.
1: Σε παρακαλώ.
0: Έχω φίλη η οποία είναι φιλόλογος, η οποία δεν μπορεί να πει καθόλου τη λέξη σπουργίτη. Άμα τη βάλεις να το πει, λέει
1: μπλοκάρι.
0: Σπουργίτη. Αλλά αυτό είναι πραγματικά, θέλω να το πω, και δεν θα πω ότι για την πατατά, θα το πω μετά. Λοιπόν, γιατί βλέπεις ότι ακόμα και αν έχεις αυτή τη δυσκολία, η θέληση και η αγάπη για ένα επάγγελμα δεν πρέπει να το σε βάζει κάτω. Αυτή δεν το λέει το σπουργίτη και έχει γίνει φοβερή φιλόλογος.
1: Εγώ έχω το άλλο. Πάντα το έκανα, έτσι. Λογικό, κάτι πρέπει να είναι και εκεί. Κάτι έχω τσιμπήσει κι εγώ, φαίνεται.

0: σαν παιδική αρρώστια. Αναγραμματισμό.
1: Δηλαδή, αναγραμματισμό.
0: Θέλω να γράψω μία λέξη και μπορεί να βάλω το ένα γράμμα. Δηλαδή,
1: έχεις δυσλεξία.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο?
1: Γιατί εγώ έχω διάσπαση προσοχής.
0: Δεν χρειάζεται. Καλό, καλό, αυτό μ' άρεσε, μ' άρεσε. Καλό, καλό, πολύ, πολύ καλό. Διάσπαση προσοχής. Αποκλείεται εσύ, ποτέ.

σε ανεβάζει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες. Άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: σε πω για την πατάτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή...
1: Σε προσέχω εγώ.
0: Λοιπόν, σε ένα τηγάνι λοιπόν 13,2 τετραγωνικών μέτρων.
1: Πώς μπήκαν?
0: Ελβετοί αγρότες μαγείρεψαν ένα γιγάντιο ρόστι. Το εθνικό ιέδεσμα είναι το ρόστι της Ελβετίας, με βάση την πατάτα, και κατέριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Μπράβο τους. Πω, πολύ μου αρέσει η πατάτα.
0: Άκου όμως τι έχω παρατηρήσει.
1: Τι?
0: Ότι τελευταία η πατάτα,
1: ναι,
0: πέρα από το ότι έχει ακριβήνει, επειδή έχει βγει και αυτός ο προσέχουμε λίγο τι τρώμε και τι είμαστε.
1: Καλά.
0: Έχει κοπεί λίγο η τηγάνη την πατάτα.
1: Τι εννοείς έχει κοπεί?
0: Δεν τρώσε, δεν γουρουνιάζεις τόσο πολύ στις πατάτες που ερχόντουσαν παλιά και πυρούνιαζες.
1: Κοίταξε τώρα, ναι, πια έχουμε πιστεί, μας έχουν πείσει ότι η πατάτα είναι παχαίνει, είναι παχυντικό.
0: Δεν παχαίνει η πατάτα.
1: Σκέτη.
0: Παχαίνει ο τρόπος που τη μαγειρεύεις την
1: και
0: πατάτα.
1: Και ο συνδυασμός.
0: Αυτό δεν είναι άλλη κουβέντα. Αλλά εγώ ξέρω πώς κάνουν τηγανιτές πατάτες.
1: Πώς τις κάνεις?
0: Στο φούρνο.
1: Πω.
0: Είναι ωραίες. Πολύ ωραίες.
1: Και να τις βίνεις και με μπύρα, ε.
0: Όχι, παιδάκι μου, ας την μπύρα απ' έξω. Εδώ γυρνά πράγματα.
1: Καλά, γιατί η μπυρίτσα τι είναι?
0: Μία σταγόνα, ούτε σταγόνα λάδι.
1: Ναι.
0: Λίγο έτσι να πάρουν ένα πασάλιμα.
1: Ναι.
0: Φουρνάκι.
1: Ναι.
0: Και είναι λουκούμι. Και έτσι κάνω και έτσι γλυκό πατάτες.
1: Και συγγνώμη, γίνονται. Είναι η πατάτα.
0: Είναι σαν να είναι τηγανητή. Άμα έρθει σπίτι και σου βάλω τηγανητή πατάτα φούρνου.
1: Ναι.
0: Δεν θα την καταλάβεις. Εκτός και να σου φτιάξει πεθερά μου.
1: Ναι, δηλαδή θα γίνει τραγανή, ε.
0: Γίνεται τέλεια.
1: Βάζεις και στο φύλλο, βάζεις και δεν κολλάει στο ταψί, όχι, βάζεις.
0: Γι' αυτό θέλει αυτό το λίγο λαδάκι.
1: Το λίγο λαδάκι και θέλει και τη λαδόκολλα.
0: Ναι, η πεθερά μου,
1: ναι,
0: το παίζει γίνει.
1: Ναι, το αλλά δεν είναι.
0: Πεθερούλα. Ναι. Ξέρω εγώ τι είναι, μωρέ, τώρα δεν ασχολείσαι με τις πεθερές τώρα. Δεν μπαίνεις στα κοιτάπια τους.
1: Ναι, λέγε εσύ τώρα τέτοια. Να σε περιλάβει μετά.
0: Αχ, θα σου πω τώρα και για την πεθερά μου.
1: Όχι, θες να μου πεις. Να κάνε τώρα γιατί.
0: Δεν βάζεις καθόλου λάδι, γιατί προσέχει την τέτοια. Και θα κάνει τις πατάτες, λες και είναι μία πατάτα ενωμένη. Και αυτή πρέπει να πει στο ρεκόρ Γκίνες.
1: Και αυτή πρέπει να μπει, ε.
0: Αυτή
1: η πατάτα ή η πεθερά σου.
0: Η πατάτα της πεθεράς σου,
1: εντάξει.

0: Μια και είπαμε για την πεθερά μου και είναι έτσι θέμα.
1: Εσύ πας φυρί-φυρί δηλαδή, έτσι,
0: δεν να σε περιμένεις σε καμία πεθερά μου.
1: Ακούει.
0: Δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Δεν ακούει ραδιόφωνο. Α, γι' αυτό τα χώνεις έτσι εύκολα.
0: Εγώ, πεθερούλα, την έχω στο κεφάλι μου, κορνίζα. Αλλά επειδή είναι ένα θέμα έτσι που αγαπάνε όλες οι Ελληνίδες, θέλω να πω έναν μύθο που κατέριψα πρόσφατα. Ερχόταν ο Αντρούλης μου Γλυκούλης και μου έλεγε: την καλύτερη πίτα τη φτιάχνει η μητέρα μου. Ωραία είναι, δεν μπορώ να πω. Ωραιότατη. Ανοίγει φύλλο μόνη της. Λοιπόν.
1: Το ταψί.
0: Αχ,
1: μην πείστε.
0: Όχι, δεν μπελέω, δεν λέω. Αγοραστό φύλλο έχει στην κατάψυξη και του λέει τόσα χρόνια από τότε που τον ευρέφωσε ότι ανοίγει φύλλο. Μα είναι δυνατόν, μεγάλωσες. Κατάλαβε ποιο είναι το ανοίγω φύλλο και το έτοιμο το φύλλο.
1: Ρε φίλε, τι γίνεται στον κόσμο. Και το είχαβε.
0: Πώς δεν το είχαβε και ξέρεις τι έκανα μετά εγώ. Αφού βλέπω δεν παίρνει χαμπάρι, μαγείρευα φαγητά, τα βάζα στην κατάψυξη και τα ξαναζέστανα την επόμενη εβδομάδα.
1: Και του λέγες φρέσκο, τώρα το έφυγες αγάπη μου, σου φτιάξα 5 φαγητά και ήταν τα προηγούμενα μας.
0: Μια χαρά.
1: Άρα.
0: Μπροστά η πεθερά. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Δεν έβγαζε μιλιά όμως, λέει την απειλερωμένη τη φωλιά της.
0: Παιδί μου, δεν το κατάλαβε. Η πεθερά.
1: Ναι.
0: Καλέ, παλιά καραβάνα, ξέρει αυτή.
1: Ξέρει αυτή. Ξέρει. Αλλά δεν μιλάει, σου λέει γιατί θα με δώσει μετά εμένα. με τις κατεψυγμένες πίτες που έφτιαξα.
0: Του φίλου θα γίνει,
1: του φίλου.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για

0: Κρυφός Φούρνος Μπαρδέλης Βασίλειος.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα. Αρνάκι, ελληνικό είναι?
3: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
1: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
3: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
1: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
3: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
1: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
3: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
1: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
2: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
4: Στο Γεωμάρκ ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα,
5: αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
4: Γεωμάρκ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
4: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
5: Γεωμάκ Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
4: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Κάφουσε κόλληση. Πω, πάει, τον χάσαμε κι αυτόν.
1: Πάει, τελείωσα. Τελευταίο ημίωρο, το είπα. Το είπα μία και έξω για να μην κομπιάσω.
2: Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό?
1: Πώς να αισθάνομαι, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
2: Θέλω να μου πεις τα συναισθήματά σου. Έτσι μας λένε εμάς στο σχολείο.
1: Πολύ μ' αρέσει.
2: Μας λένε, εξέφρασε τα τέτοια σου, τα συναισθήματά σου.
1: Πολύ μ' αρέσει που θα φύγω.
2: Α, παπά, γιατί?
1: Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά.
2: Πού θα
1: πάω να δοκιμάσω τις πίτες.
2: Α, θα σου φέρω την επόμενη φορά μια παστουρμαδόπιτα.
1: Παστουρμαδόπιτα.
2: Ναι, όχι στην εβδομάδα. Καλά, φάει τη πεθερά μου.
1: Ναι.
2: Με, όχι ανοιχτό φύλλο. Το ψεύτικο.
1: Το ψεύτικο, το μουσαντένιο.
2: Ναι, ναι, αυτό το ναι. Τέτοιο. Αλλά δεν το καταλαβαίνει.
1: Μία την βάζει κάτω από το χώμα, μία την ξαναβγάζει πάνω. Τι
2: τα καλά
1: τη
2: να λέγονται. Α, όλα και όλα.
1: Μπράβο.
2: Παστουρμαδόπιτα δεν υπάρχει.
1: Φινά. Έλα ένα τραγούδι να το αφιερώσουμε.
2: Παστουρμαδόπιτα.
3: Ράδιο Λευκύμη 105,5. Επιτυχίες παίζουν όλοι. Εμείς τις δημιουργούμε.

0: πεις καμιά ειδησούλα.
1: Να σου πω λοιπόν, ξέρεις κάτι, έχω κάποιες ειδησούλες οι οποίες είναι κάπως, πώς να το πω έτσι, δεν ταιριάζουν στο mood της σημερινής μας εκπομπής.
0: Εμείς είμαστε σε όλα τα μούντ.
1: Είναι λίγο χαριτωμένη, όχι πως θες, ήταν κάτι άλλο δηλαδή. Τώρα ναι, έχασα και τη, και τη σελίδα που πα, της είχα πάπα. Ορίστε, με έπιασες σαν προετοίμαστο τώρα, δεν φταίω. Εγώ ήμουν πάρα πολύ προετοιμασμένος.
0: Ωραία, θα σε ρωτήσω εγώ κάτι. Εσύ που είσαι γνώστης των πραγμάτων και ξέρεις τα πάντα.
1: Μα, μάλιστα.
0: Πότε αρχίζει η καινούργια σειρά του Παπακαλιάτη?
1: Α, δεν είμαι τέτοιος, τόσο τέτοιος, λοιπόν, τόσο ενημερωμένος.
2: Ακούς τον καλύτερο σταθμό. Έχεις επιλέξει σωστά. Ράδιο Λευκύμη 105.

0: παίρνω τον Παπακαλιάκ τηλέφωνο και δεν το σηκώνει. Λες να άκουσε την εκπομπή. Καλά πράγματα είπαμε.
1: Δεν είπαμε τίποτα κακό.
0: Επειδή είπαμε ότι θα φτιάξουμε την πεθερά, τη γυναίκα και τον άντρα και την γιαγιά και τον παππού.
1: Και την ψυχιά του Μπατζανάκη.
0: Ε, μα ναι.
1: Ωραία. Να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Τι λες?
0: Άντε να την κλείσουμε.
1: Γεια σου, Μερούλα.
0: Γεια σου, Θάνο.

0: ρούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Beta Fix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Προς την έξοδο ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου, ο οποίος ελέγχεται για κακουργήματα. Στην υπόθεση των Τεμπών ανοίγει το κινητό του σταθμάρχη καθώς έγινε δεκτό το αίτημα και για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η Ελλάδα ζητά τα τελευταία 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης σε αναμονή του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, του νέου Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, του νέου ΕΣΠΑ, του νέου Χρηματοδοτικού Μοντέλου για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και του Ταμείου Εξυγχρονισμού για τη Στήριξη Επενδύσεων. Καταγγελίες εργαζομένων στη Βιολάντα για απολύσεις και πιέσεις σε όσους έχουν καταθέσει για οσμή στο εργοστάσιο πριν από το θανατηφόρο δυστύχημα. Ανεπαρκή κρίνονται τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό κατανάλωσης ενέργειας. Οι συστάσεις της Κομισιόν είναι να σβήσουμε τα φώτα και να κλείσουμε τα καλοριφέρ. Οι Υπουργοί Ενέργειας της Ένωσης συνέρχονται σήμερα στο Δουβλίνο, επιχειρώντας να χαράξουν μια κοινή γραμμή άμυνας.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία? Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή? Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και ηχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1.
6: Στην Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 6974-332472 και 26610-49340.
7: Λευκύμη.
8: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφεσαι έτσι?
9: Δοκίμασες.
8: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
9: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
8: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
9: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
8: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
9: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
8: Καλά, ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι?
9: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
8: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
10: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με αρμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο,

στο ίντερνετ στο ράδιο Λευκίνη 105,5. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντουζ. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντουζ. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν

0: The Yard Corfu Spa & Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Spa Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu Spa and Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική βορειοανατολική 3 με 4, στο Ιόνιο 5, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Αλεξανδρούπολη Καβάλα Λίμνος Νάξος Μύκονος Σύφνος Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά 25 Τρίκαλα Γιαννιτσά Σέρες Καλαμάτα Κέρκυρα 27 Αρτα Πρέβεζα.

0: άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χορδρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκίνης, Κέρκυρα, τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα, η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
3: Πάρε Γεωργοπάλη.
4: Να στον αδειάσει πάλι.
2: Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
5: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίνης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Κακός Φούρνος, Μπαρδέλης Βασίλειος.
1: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος, δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
0: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26 620 25 200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
1: Τεχνολογικά μπροστά.
0: Μία Ρισαρσέλης, ειδικευμένη

Συνήθως οι επιτυχημένοι ξεκινούν από χαμηλά. Έτσι ξεκίνησε ο θρύλος του rock and roll Jerry Lee Lewis, που γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 σαν σήμερα. Έτσι ξεκίνησαν και οι Rolling Stones. Το 1963 σαν σήμερα έφυγαν για περιοδία ως support group δίπλα στους Bob Dylan και Everly Brothers. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που ξεκινούν από ψηλά και συγκεκριμένα από υψηλές ταχύτητες. Όπως ο δύο φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Μίκα Χάκινεν, που γεννήθηκε το 1968 σαν σήμερα. Με υψηλές ταχύτητες χορεύει και η Τζένιφερ Λόπες. Το 2001 σαν σήμερα παντρεύτηκε το χορευτή της Chris Jude, τον οποίο λίγο αργότερα χώρισε.

0: η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2661-022290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επιπλέον. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
2: Ένα Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
3: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
3: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
3: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα. Αρνάκι, ελληνικό είναι?
5: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
3: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
5: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
3: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
5: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
3: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
5: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
3: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
6: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα μπραντς για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκουν και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
7: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
8: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρι. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρι. Σίδερα σκυροδέματος. Τούβλα. Γύψος ανίδες. Μονωτικά υλικά. Πάνελ. Λαμαρίνα. μαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.

τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married tonight. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να διαφημιστεί στο Ράδιο Λευκίνη.
2: Δεν κοστίζει ακριβά και είναι ο σίγουρος τρόπος για να σε γνωρίσουν όλοι. Γιατί όλοι ακούν Ράδιο Λευκίνη. Τηλεφώνησε τώρα στο 26620-61012 και κλείσε το ραντεβού της επιτυχίας. Εποφελήσου από τις ανταγωνιστικές τιμές του Ράδιο Λευκίνη. Τις έξυπνες λύσεις στα οικονομικά πακέτα. Τηλεφώνησε στο 6970-452-931. Η διαφήμιση στο Ράδιο Λευκίνη δεν κοστίζει πολύ και έχει αποτέλεσμα.
1: Γιατί όλοι ακούν Ράδιο Λευκίνη.
3: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξεροκλήφεσαι έτσι?
4: Δοκιμασές.
3: Τι να δοκιμάσω ωραία?
4: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
3: Καλά ωραία, πού τα βρήκες όλα αυτά?
4: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
5: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
4: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
3: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
4: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
5: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
6: Το Κόσμημα είναι η πιο κομψή χειρονομία. Ανακαλύψτε μοναδικά σχέδια που θα αναδείξουν κάθε στιγμή ως μοναδική. Χρυσός και ασήμι, Α1. Μια βιτρίνα απάντηση σε κάθε σας ευχή, γεμάτη χρυσές και ασημένιες ιδέες για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Χρυσός και ασήμι, Α1. Ανταλλάξτε τα παλιά σας κοσμήματα με νέα, υπέροχα σχέδια. Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610-49340 και 6974-332472. Χρυσός και ασήμι, Α1. Η προσιτή πολυτέλεια.
7: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκίμης.
8: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
9: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
8: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Πιλάτε Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
9: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
8: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
9: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
10: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκήμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
11: Οδηγεί, διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου. Ράδιο Λευκήμη 105,5. Ράδιο Λευκήμη. Μαζί παντού. Ράδιο Λευκήμη 105,5.

Η Κέρκυρα ακούει. Η Κέρκυρα νιώθει. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η Κέρκυρα σε μια συχνότητα.

Εδώ είναι τα τραγούδια που αγαπάς. Εδώ είσαι κι εσύ. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί του.

0: φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
3: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
4: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
3: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
4: Τεχνολογικά μπροστά.
5: Μία Ρισαρζέλης.

σε ανεβάζει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες. Άκουσε. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: καλύτερη της μορφή.
1: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
2: Πάρε Γεωργοπάλη.
1: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλείς Γεωργοπάλη.
0: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρι. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κούρι θα πας να τα βρεις.
3: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
4: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
3: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
4: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
3: Λαγκούνα.
4: Λαγκούνα.
3: Όλη η ομορφιά στο
4: πιάτο σας.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό

0: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε δίκη παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με το ζήτημα της αλλίωσης του σημείου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Υπέρ της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη τάχθηκε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής, ενώ απέρριψε την άρση ασυλίας των Υπουργών Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη. Σε καταγγελία προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προέβη ο γνωστός δικηγόρος Άρης Παπαδόπουλος, κάνοντας λόγο για εξαπάτηση και παραπλάνηση ψηφοφόρων με αφορμή δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για το μήνα Σεπτέμβριο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ετοιμάζει μήνυση για απάτη κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα υπόθεση ρήπανσης καθώς εντοπίστηκαν απόβλητα από μονάδα σκυροδέματος στον Κηφισό. Για την υπόθεση συνελήφθη 55χρονος στη μεταμόρφωση υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας.
3: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, Σταλιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Νίκος Φούρνος, Μπανδέλης Βασίλειος.
1: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και επιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
2: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
3: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
3: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
2: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
3: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
0: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
4: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

0: Αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.

0: η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
1: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
1: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
1: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
0: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
3: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
0: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
3: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
0: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
3: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
0: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
3: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
0: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
4: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
2: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία. Λευκύμη.

105,5. Είναι όλα, όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα κάθε σου στιγμή. Ραδιολευκίνη 105,5.

0: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature cocktail στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης, τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, Λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
1: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων, Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
2: Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία? Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή? Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και ηχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1.
3: Στην Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα, τηλέφωνα 6974-332472 και 26610-49340.
4: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφεσαι έτσι?
5: Δοκιμασές.
4: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
5: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
4: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
5: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
4: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
5: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
4: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι?
5: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
4: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
6: Μια φορά σαν σήμερα. 29 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1829, ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. 1936, γεννιέται ο Ιταλός πρωθυπουργός και μεγάλο επιχειρηματίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, Σίλβιο Μπερλουσκόνη. 1941, σφαγές χιλιάδων Ελλήνων πραγματοποιούνται από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής στην περιοχή του Δοξάτου Δράμας. 1949, γεννιέται στον Πειραιά ο τραγουδιστής Γιώργος Νταλάρας. 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αναγγέλει την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. 1978, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Πρώτος πεθαίνει ευνηδίως στον ύπνο του από καρδιακή προσβολή μόλις 33 ημέρες μετά την εκλογή του.
7: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία laser αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976-70-2023. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
8: Από το 1983, η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.

0: πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος. Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκουν και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε επιπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκίμης, Κέρκυρα.
1: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.
2: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
3: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
4: Πάρε Γεωργοπάλη.
3: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
5: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετή σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκίμης. Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698-2324-248. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
6: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση. Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Ριγκλάδες Λευκίμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
7: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
8: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
9: Spa Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
10: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
11: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
12: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
13: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.

Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο

0: Ένα Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ολιομάκ, αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
3: Το κόσμημα είναι η πιο κομψή χειρονομία. Ανακαλύψτε μοναδικά σχέδια που θα αναδείξουν κάθε στιγμή ως μοναδική. Χρυσός και ασήμι, Α1. Μια βιτρίνα απάντηση σε κάθε σας ευχή, γεμάτη χρυσές και ασημένιες ιδέες για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Χρυσός και ασήμι, Α1. Ανταλλάξτε τα παλιά σας κοσμήματα με νέα, υπέροχα σχέδια. Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610-49340 και 6974-3324-72. Χρυσός και ασήμι, Α1. Η προσιτή πολυτέλεια.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
6: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
5: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
6: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
5: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
6: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
5: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
6: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
5: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
7: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG, Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα, Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
8: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφες έτσι?
9: Δοκίμασες.
8: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
9: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
8: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
10: το μπουκιά και συγχώριο. Στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές. Λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
11: Ψητοπολείο μπουκιά και συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 εκτός Δευτέρας.
10: Μπουκιά και συγχώριο σου λέω. Και θα με θυμηθείς.
11: Καλά ο Ρεσπίρο, τόσο καλό είναι.
10: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
11: Μπουκιά και συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.

στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: αθλητικά νέα σε τίτλους. Η πρώτη νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών απέναντι στην 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια εξακολουθεί να συζητείται στη Γερμανία με ιδιαίτερη αναφορά στη συγκεκριμένη φουρνιά Ελλήνων παικτών. Σύμφωνα με λίστα εξειδικευμένης ιστοσελίδας με τους 10 ακριβότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στην πρώτη θέση με την αξία του 24χρονου άσου να αποτιμάται στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με 35 εκατομμύρια, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Βαγγέλης Παυλίδης με εκτιμόμενη χρηματιστηριακή αξία 28 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ντάνιελ Ποντένσε παραμένει στην Αλ Σαμπάμπ, όμως η έως τώρα παρουσία του στη φετινή σεζόν δεν είναι αυτή που θα περίμενε κανείς. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός δεν εμφανίστηκε αποφασισμένος να επαναφέρει την υπόθεση στο προσκήνιο. Ο Τόμ Λουσέ ξεπέρασε τη χλάση, προπονείται κανονικά και προσφέρει στον Αλέσιο Λύση και στον ΠΑΟΚ πολύτιμες λύσεις στον άξονα αλλά και στην αριστερή πλευρά. Ο Μάτεϊ Σκέγκρο μίλησε σε κροατικά μέσα για την περίπτωση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς αλλά και για το πλάνο που έχει για εκείνον ο Παναθηναϊκός, το οποίο δεν περιλαμβάνει πώληση ή δανεισμό.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκήμη.
2: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
3: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
2: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
3: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
2: Λαγκούνα.
3: Λαγκούνα.
2: Όλη η ομορφιά στο
3: πιάτο σας.
4: Ο

0: Υπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χορδρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά.

0: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
1: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
2: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκουν και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρντένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
3: Αγοράστε από το κατάστημά μας οποιοδήποτε μηχάνημα Husqvarna και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για 500 ευρώ μετρητά. Ισχύει για αγορές από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός.

0: ξαφνικά.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρί. Σίδερα σκυροδέματος. Τούβλα. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Πάνελ. Λαμαρίνες. Είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια. Στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις. Θέλετε, πουλώντας τα παλιά σας κοσμήματα, να πάρετε σε μετρητά την πραγματική τους αξία. Α1. Θέλετε να αφήσετε ενέχειρο κάποια κοσμήματα και να πάρετε χρήματα την ίδια στιγμή. Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο σας εγγυάται απόλυτη υπευθυνότητα και ηχεμήθεια. Α1. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Α1. Α1.
2: Στη Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 6974 332472 και 26610 49340.
3: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
4: Πάρε Γεωργοπάλη.
5: Να στον αδειάσει πάλι.
3: Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
6: Λευκύμη. Στο Γεωμάρκ. Ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
7: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
6: Γεωμάκ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
6: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
7: Και ο Μακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
8: Διαφημίσεις θέλω.

0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Πιλάτε Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, η Σχολή Χορού Καλότεχνο ανοίγει τις πόρτες της σε παιδιά και ενήλικες σε ένα φιλόξενο χώρο όπου ο χορός γίνεται δημιουργία και έκφραση. Μπαλέτο, σύγχρονος και μοντέρνος χορός. Μαζορέτες, pole dancing, σάλσα και μπατσάτα, hip hop, παραδοσιακή και λαϊκή χορή και θέατρο. Ακόμα, πιλάτες και TRX. Με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος δασκάλους στην παιδική αγωγή, αλλά και πολυετής σκηνική εμπειρία στο χώρο του θεάματος. Μαθήματα πρωινά και απογευματινά για να βρεις την ώρα που σου ταιριάζει. Σχολή Χορού Καλότεχνο. Σώμα, έκφραση, τέχνη. Στο κέντρο της Λευκύμης, Αγίων Αναργύρων, Ριγκλάδες. Τηλέφωνο 698 23 24 24 8. Καλότεχνο. Εκεί που η κίνηση γίνεται τέχνη.
3: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
4: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφες έτσι?
5: Δοκιμασές.
4: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
5: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
4: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
5: Στο Μπουκιάκι Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
6: Σιτοπολείο Μπουκιάκι Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
5: Μπουκιάκι Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
4: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
5: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
6: Μπουκιάκι Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με...

0: Έτσι οι επιτυχημένοι ξεκινούν από χαμηλά. Έτσι ξεκίνησε ο θρύλος του rock and roll Jerry Lee Lewis, που γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1935 σαν σήμερα. Έτσι ξεκίνησαν και οι Rolling Stones. Το 1963 σαν σήμερα έφυγαν για περιοδία ως support group δίπλα στους Bob Dylan και Everly Brothers. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που ξεκινούν από ψηλά και συγκεκριμένα από υψηλές ταχύτητες. Όπως ο δύο φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Μίκα Χάκινεν, που γεννήθηκε το 1968 σαν σήμερα. Με υψηλές ταχύτητες χορεύει και η Τζένιφερ Λόπες. Το 2001 σαν σήμερα παντρεύτηκε το χορευτή της Chris Jude, τον οποίο λίγο αργότερα χώρισε.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ράδιο Λευκίνη 105,5. Και μην ξεχνάς να χαμογελάς.

0: αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Σε δίκη παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με το ζήτημα της αλλίωσης του σημείου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Υπέρ της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη τάχθηκε κατά πλειοψηφία η ολομέλεια της Βουλής, ενώ απέρριψε την άρση ασυλίας των Υπουργών Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκου και Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη. Σε καταγγελία προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προέβη ο γνωστός δικηγόρος Άρης Παπαδόπουλος, κάνοντας λόγο για εξαπάτηση και παραπλάνηση ψηφοφόρων με αφορμή δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για το μήνα Σεπτέμβριο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ετοιμάζει μήνυση για απάτη κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα υπόθεση ρήπανσης καθώς εντοπίστηκαν απόβλητα από μονάδα σκυροδέματος στον Κηφισό. Για την υπόθεση συνελήφθη 55χρονος στη μεταμόρφωση υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυφρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος. Τούβλα. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Πάνελ. Λαμαρίνες. Είδη περίφραξης και υδρορροές. Με Λύκεια. Στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
7: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές,

0: Υπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά.

0: Κώστα, θέλω κάτι.
1: Τι θέλεις, αργάνα μου?
0: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
1: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
0: Αχ ναι, Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
1: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
2: Λαγκούνα, στις Αλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
3: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
2: Λαγκούνα.
3: Λαγκούνα.
2: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
4: Με το Σπύρο Βροχίδη.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες. Έρχονται Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μαζί ασκέδαση.

ήταν η ελικοκίνου «Τι σου χρωστάω» και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980 19 29 51. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πρώτη αυτή του Απών, Καντάβα.

0: ήρθε η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων. Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 26620-61012 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σύμμαχος.
1: Τι έπαθες ωρε Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
2: Δοκιμασές.
1: Τι να δοκιμάσω ωρε?
2: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
1: Καλά ωρε, πού τα βρήκες όλα αυτά?
2: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
1: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
2: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
1: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
2: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
1: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
3: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκίνης.
4: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
5: Άγιε Θεόδωρη, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620-25200.
4: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
5: Τεχνολογικά μπροστά.
4: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11.
6: Στο Ράδιο Λευκίνη.

0: γέλο το κορμί.
1: Δεύτερο ημίωρο βράδυ τρίτης νύχτας στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Ανδρέα, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη για τη Βασιλική. Έρχονται αμέσως τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνης για τον Νίκο, και αμέσως μετά Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς για τη Γεωργία.

Ήταν και τη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο, μία επιλογή της Ελένης, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κυριάκο και στην Πετρωνία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

0: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
1: Πάρε Γεωργοπάλη.
0: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλείς Γεωργοπάλη.
2: Το Κόσμημα είναι η πιο κομψή χειρονομία. Ανακαλύψτε μοναδικά σχέδια που θα αναδείξουν κάθε στιγμή ως μοναδική. Χρυσός και ασήμι, Α1. Μια βιτρίνα απάντηση σε κάθε σας ευχή, γεμάτη χρυσές και ασημένιες ιδέες για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Χρυσός και ασήμι, Α1. Ανταλλάξτε τα παλιά σας κοσμήματα με νέα, υπέροχα σχέδια. Γρηγορίου Μαρασλή 43, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 26610-49340 και 6974-332472. Χρυσός και ασήμι, Α1. Η προσιτή πολυτέλεια.
3: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιθα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 5 27.
5: Με το Σπύρο Βροχίδη, 9 με 11 στο ράδιο Λευκύμη.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Μάριου, Γιώργος Μαζωνάκης και Ώρες Μητσοτάκης.

0: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη, τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός, για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
1: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξεροκλήφεσαι έτσι?
2: Δοκιμάσες.
1: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
2: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
1: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
0: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
1: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
2: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
1: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι?
2: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
1: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
3: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη. 105,5.
4: Σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες. Λευκύμη.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο βράδυ τρίτης νύχτας στα FM. Συνεχίζουμε φυσικά και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Πέτρου, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. Σαν σήμερα το 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. Σαν σήμερα το 1995 ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας δηλώνει ότι ουδέποτε η χώρα μας παραιτήθηκε από τις απαιτήσεις έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1949 ο Γιώργος Δαλάρας, το 1957 ο Σοκράτης Μάλαμας και το 1973 ο Φίβος Λιβοριάς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή της Εύης. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: νύχτα στα FM.
1: Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
2: Ράδιο Λευκίνη 105,5. Είναι όλα, όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα. Κάθε σου στιγμή. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.

καρδιά σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

ζει όλη νύχτα με επιτυχίες. Λευκύμη. Ραδιο Λευκύμη. Επιτυχίες. Νύχτα μαζί.

στο www.radiolefkini.gr. Πες, πες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

Θεσσαλονίκη 105,5. Είναι όλα, όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα κάθε σου στιγμή. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

ραδιόφωνο. Είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μία παράσταση.

μελωδικό ραδιόφωνο. Τα όνειρα, η αγάπη και η μουσική δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ακούς πάντα τον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

θέατρο του μυαλού.

ξεχωριστό ραδιόφωνο δεν το ακούς απλά. Το ζεις. Ράδιο Λευκύβη 105,5.